μια η απαντή φυσικά. Σε γυαλίστα και τέρα. Τι μαγιά σου κύσε, τι μαγιά σου κύσε. Τι μαγιά σου κύσε, για μην μαγιά η μυαλά. Τι μαγιά, μπορεί να λάβει την τόφα φυσική. Κόμι, έμεινε.